0: Άλλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Μετάλλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 5.

0: Σκάλος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός. Η ώρα είναι 6.
1: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
0: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
1: Δοκίμασε λαχταριστά snacks, σφολιάτες και πεντανόστιμα sandwich.
0: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
1: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
0: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 7. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
3: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28 34 0 23 123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
3: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσενοικίαση, αυτοκίνητο, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
4: Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις, ΩΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Ακροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και πέρα Μαρεδίμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Ακροαναπτυξιακή.
5: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
6: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
5: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
6: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
5: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
7: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
8: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
7: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
3: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 που αναμενεύεται.

0: πρόκειται να ανοίξει το Μάιο με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
1: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
2: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
3: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
4: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
3: Άσε που όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
4: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
3: Ορίστε.
4: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα αποκλειστικά για άνδρες.
1: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
4: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

ορίζετε τα αυτιά σας. Talos FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.

0: μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
1: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
2: Σύνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
1: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα, καθημερινά, από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
2: Σύνκα Χαριτάκης. Μέλος των Σούπερ Μάρκετ Σύνκα.
1: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
2: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
1: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
2: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
1: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.
3: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτήμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
4: Αγροτικός συνεταιρισμός Μηλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
3: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
4: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
3: Αγροτικός συνεταιρισμός Μηλοποτάμου.
4: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
3: Τηλέφωνο 28340-20737.
5: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Προσφορές: γραβιέρα ένωσης 12,90 το κιλό. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5,95. Μακαρόνια στέλα 73 λεπτά. Μπύρα φίξ κουτί 500 ml η τετράδα 3,80. Παγωτό φίνο διάφορες γεύσεις 2 λίτρων 3,90. Σκόνη πλυντηρίου σκι 50 μεζούρων ή υγρό 52 μεζούρων 7,90. Γάλα νονού φάμιλι 1,5 λίτρου 2,48. Ψωμί τόστ Παπαδοπούλου 700 γραμμαρίων 1,25. Ντομάτες 1,59 το κιλό. Βακαλάος ψαλμυρισμένος για νενάκι 4,70 το κιλό. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές. Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο? Τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μηλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς, με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο milopotamostalentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook Milopotamos Talent Show, Instagram Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

0: Μετάλλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
5: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
4: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
5: Smart Stores στο Πέραμα.
4: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
5: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
4: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
5: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
4: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340 20 520.
5: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκα.

0: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου smart. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
1: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
0: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28 34 0 23 123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
2: Ο επαγγελματισμός,
3: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
2: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
3: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
2: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων,
3: αγρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
4: Σας ενημερώνουμε ότι το κατάστημά μας είναι εγκεκριμένος προμηθευτής του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και διαθέτουμε πιστοποιημένες αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύμφωνες. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε μας.
2: Καλαϊτζάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 34 0 22 181.
3: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
1: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος, στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χοντρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοποιίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος, στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα, απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28 34 0 22 007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
5: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
6: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χοντρική λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
5: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
6: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωσης.
1: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
5: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
6: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
5: Τηλέφωνο 2834 020 030.
7: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας. Τραβελότοπος.com.

0: ορίζετε τα αυτιά σας. Talos FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ! Ελάτε στο Boom Balloon!
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες! Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό!
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ! Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς!
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 2310-34-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
3: Τώρα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
5: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
4: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων, κοπή και χάραξη υλικών.
5: Φωτιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
4: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
5: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Στο πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
6: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
7: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά?
8: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
7: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
8: Θαμνοκοπτικά,
7: αλυσοπρίωνα,
8: θερμοκήπια κήπου,
7: τσεκαστικά,
8: αντλίες,
7: πλυστικά,
8: είδη συνεργείου,
7: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
8: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
7: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
7: Τηλέφωνο 28310-57070.
8: Βρείτε μας στο Facebook Best Προβιάς.
7: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
9: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οικιακά είδη, τοπικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και πάντα τις καλύτερες προσφορές της αγοράς.
3: Αφρόλουτρο DAV 720 ml 2,88. Skip σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρων 8,28. Baby Lino νούμερο 6 και νούμερο 7 9,54. Μορομάντιλα σεπτόνα συσκευασία τριών τεμαχίων 2,89. Υγρό πιάτον φέρι 650 ml 2,99.
9: Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-22029. Μια στάση στο Σπανουδάκι και τα έχεις όλα.
5: Λέμε τσάο στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
10: Τσάο, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
5: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
10: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
5: Τσάο καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Energy Mass.
10: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Κάλος FM 88,6. Προσφορά Spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του Spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα, στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
4: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, αυτοκίνητο, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
5: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτήμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
6: Αγροτικός συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
5: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
6: Και τώρα, νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
5: Αγροτικός συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
6: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
5: Τηλέφωνο 28340-20737.
4: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μιλοποτάμου. Προσφορές: γραβιέρα ένωσης 12,90 το κιλό. Νες καφέ κλασικ 200 γραμμαρίων 5,95. Μακαρόνια στέλα 73 λεπτά. Μπύρα φίξ κουτί 500 ml η τετράδα 3,80. Παγωτό φίνο διάφορες γεύσεις 2 λίτρων 3,90. Σκόνη πλυντηρίου σκι 50 μεζούρων ή υγρό 52 μεζούρων 7,90. Γάλα νονού φάμιλι 1,5 λίτρου 2,48. Ψωμί τόστ Παπαδοπούλου 700 γραμμαρίων 1,25. Ντομάτες 1,59 το κιλό. Βακαλάος ψαλμυρισμένος για νενάκι 4,70 το κιλό. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μιλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές.

0: Δεν γυρνάω πίσω ξανά.
1: You're my lover. Undercover.
2: Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
3: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βίο Ζωέλ Σπυριδάκης.
4: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
3: Βιομηχανία Βίο Ζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
4: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
3: Βιομηχανία Βίο Ζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
5: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
6: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
6: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χοντρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοποιίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
7: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
8: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χοντρική λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
7: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
8: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωση.
6: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
7: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
8: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
7: Τηλέφωνο 2834-020-030.
9: Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις, ΩΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και Πέραμα Ρεθύμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Αγροαναπτυξιακή.
1: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
10: Σίνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
1: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα καθημερινά από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
10: Σίνκα Χαριτάκης, μέλος των σούπερ μάρκετ Σίνκα.
1: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
10: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
1: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
10: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
1: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.
11: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
12: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
11: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
12: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
11: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
13: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
14: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
13: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
6: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 που αναμένεται να ανοίξει το Μάιο με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
13: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
14: Τηλέφωνα 28-340-22-431 και 6986-380-160.
6: Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο? Τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μιλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς, με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο milopotamostalentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook, Milopotamos Talent Show, Instagram, Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

0: Σκάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Boom Balloon.
3: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
2: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
3: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλά ακόμα είδη για εκρηκτικές στιγμές διασκέδασης.
2: Boom Balloon στο πέραμα. Διεύθυνση Μαρία Χνάρη. Τηλέφωνο 698-174-77-94.
3: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
4: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης.
5: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών, σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου, αγορά και επεξεργασία χαρουπιού, κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
4: Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
5: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
4: Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
6: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χοντρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοποιίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
7: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
6: Θέλεις προπόνηση με αποτέλεσμα? Energy. Στο γυμναστήριο που η άσκηση γίνεται τρόπο ζωής. Γυμναστήριο Energy. Σύγχρονος εξοπλισμός, personal και semi-group training, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Και τώρα νέα τμήματα Pilates Reformer για δύναμη, ευληγησία, σωστή στάση σώματος και απόλυτο έλεγχο της κίνησης. Γυμναστήριο Energy στο Πέραμα. Δούλεψε το σώμα σου, επένδυσε στον εαυτό σου.

0: Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
2: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
1: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
2: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
1: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
2: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
1: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
2: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
3: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Ο επαγγελματισμός,
5: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
4: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
5: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
4: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων,
5: αγρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
6: Σας ενημερώνουμε ότι το κατάστημά μας είναι εγκεκριμένος προμηθευτής του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και διαθέτουμε πιστοποιημένες αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύμφωνες. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε μας.
4: Καλαϊτζάκης στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
5: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
7: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
1: Επιγραφές Βουκάλης, η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
7: Επιγραφές Βουκάλης, σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων, κοπή και χάραξη υλικών.
1: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
7: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
1: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
7: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
8: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
9: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking.com και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
10: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
11: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
10: Δοκίμασε λαχταριστά snacks, σφολιάτες και πεντανόστιμα sandwich.
11: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
10: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθυμνού Ηρακλείου, σε Energy Mass.
11: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: και πλέον στους υπόλοιπους εμπλεκόμενους, καθώς 12 από τους συνολικά 16 κατηγορούμενους αναμένεται να περάσουν την πόρτα της ανακρίτριας την ερχόμενη Τρίτη και Τετάρτη, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις πράξεις που τους αποδίδονται. Προφυλακιστή ακρίθηκαν τα δύο αδέλφια που κατηγορούνται για την υπόθεση φερόμενης εγκληματικής δράσης σε Αμάρι και Βορίζια, ενώ έκρεμε η απολογία του 43χρονου θείου τους, ο οποίος νοσηλεύεται μετά από αδιαθεσία. Σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου το τρίχρονο κοριτσάκι που μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Χανίων με βαριές κακώσεις στο σώμα και στο κεφάλι, με την υπόθεση να έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση και ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε. Οι γιατροί που το παρέλαβαν προχώρησαν άμεσα σε διασωλήνωση, καθώς διαπιστώθηκε σοβαρή εγκεφαλική κάκωση, γεγονός που οδήγησε στην επίγουση μεταφορά του στο Ηράκλειο. Σε χώρο προστασίας και φροντίδας μετατράπηκε το νοσοκομείο Χανίων για τα τρία αδελφάκια της τρίχρονης που νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, καθώς τα παιδιά εντοπίστηκαν από αστυνομικούς σε χωράφι και σύμφωνα με πληροφορίες σε ιδιαίτερα κακή κατάσταση, την ώρα που οι έρευνες γύρω από την υπόθεση συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς. Πρόκειται για τρία παιδιά ηλικίας 8-6 ετών και μόλις 8 μηνών, τα οποία μεταφέρθηκαν άμεσα στο νοσοκομείο με εντολή εισαγγελέως ανηλίκων, προκειμένου τους παρασχεθεί προστασία, ιατρική φροντίδα και ψυχολογική υποστήριξη. Ποινή φυλάκισης 15 μηνών με αναστολή, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως, επέβαλε το αυτόφορο μονομερές ποινοδικείο Χανίων στο 47χρονο πατέρα, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος του 16χρονου παιδιού του, που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, έπειτα από καταγγελία της συζύγου του που κινητοποίησε τις αρχές και οδήγησε στη σύλληψή του. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για απλή σωματική βλάβη, αναγνωρίζοντας το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας. Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, καθώς σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα των αρχών και την ιατροδικαστική διερεύνηση, δεν προκύπτουν ενδείξεις που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια, αλλά σε αυτοχειρία διαβρόχου. Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα του ιατροδικαστικού πορίσματος, η υπόθεση είχε απασχολήσει έντονα τις αρχές μετά τον εντοπισμό της ορού του σε αγροτική περιοχή του Αποκόρωνα Χανίων, με τις έρευνες να καταλήγουν τελικά στην ταυτοποίησή του, ενώ από την πρώτη στιγμή εξετάστηκαν όλα τα ενδεχόμενα γύρω από την εξαφάνιση και τον θάνατό του. Αναρτήθηκαν οι οριστικοί γυναίκες δικαιούχων, ωφελουμένων και αποκλειωμένων του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περίοδου 2026-2027 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης στον ιστότοπό της. Το πρόγραμμα, που αφορά σε 300.000 επιταγές με προϋπολογισμό 50 εκατομμύρια ευρώ, θα ξεκινήσει στις 23 Μαΐου και θα έχει διάρκεια 13 μηνών με ημερομηνία λήξης στις 22 Ιουνίου 2027. Νεφώσεις και κατατόπους ασθενείς βροχοπτώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βορείς διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 17 και 22 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 23 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Σάββατο 23 Μαΐου 2026.
1: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
2: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
3: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
2: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
3: Smart Stores στο πέραμα.
2: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
3: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
2: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
3: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
2: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340 20 520.
3: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
2: Σκέψου.

0: έξυπνα. Σκέψου smart. Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, αυτοκίνητο, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
1: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά?
2: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
1: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
2: Θαμνοκοπτικά,
1: αλυσοπρίωνα,
2: θερμοκήπια κήπου,
1: ψεκαστικά,
2: αντλίες,
1: πλυστικά,
2: είδη συνεργείου,
1: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
2: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
1: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
1: Τηλέφωνο 28 310 5 70 70.
2: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias
1: ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
3: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οικιακά είδη, τοπικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και πάντα τις καλύτερες προσφορές της αγοράς.
0: Παγωτό κρικρί οικογενειακό 3 λίτρων 8,45. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops 330 γραμμαρίων 2,99. Γύρος Κρέτα Farms εν Ελλάδη χοιρινό σηκωτόπουλο 5,18. Κέτσαπ Hellmann's 2,64. Μπύρα Fix κουτί άνευ, συσκευασία 5-1 δώρο 3,31.
3: Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28 34 0 22 0 29. Μια στάση στο Σπανουδάκι και τα έχεις όλα.
4: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
5: Σύνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
4: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα, καθημερινά, από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
5: Σύνκα Χαριτάκης, μέλος των σούπερ μάρκετ Σύνκα.
4: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
5: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
4: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
5: Τηλέφωνο 28 34 0 20 483.
4: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.
0: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Προσφορές: γραβιέρα ένωσης 12,90 το κιλό. Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 5,95. Μακαρόνια Στέλλα 73 λεπτά. Μπύρα Fix κουτί 500 ml η τετράδα 3,80. Παγωτό Φίνο διάφορες γεύσεις 2 λίτρων 3,90. Σκόνη πλυντηρίου Σκι 50 μεζούρων ή υγρό 52 μεζούρων 7,90. Γάλα Νονού Family 1,5 λίτρου 2,48. Ψωμί Τόστ Παπαδοπούλου 700 γραμμαρίων 1,25. Ντομάτες 1,59 το κιλό. Βακαλάος ψαλμυρισμένος για νενάκι 4,70 το κιλό. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές.

0: Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χονδρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοπίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Κλάδος Δημήτριος, Κλάδος Γεώργιος, Κλάδος Μανώλης και Οικονομολόγος Κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
1: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
2: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χονδρική ή λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
1: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
2: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωση.
0: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
1: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
2: Στο κεντρικό δρόμο του Πέραματος.
1: Τηλέφωνο 2834-020-030.
3: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας.
2: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
3: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
2: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
3: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
2: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 2834-022-304.
4: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
5: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
4: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
5: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
4: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
2: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
3: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
2: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
0: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 που αναμένεται να ανοίξει το Μάιο με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
2: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
3: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
0: Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο? Τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μιλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς, με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο milopotamostalentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook Milopotamos Talent Show, Instagram Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 12.

0: πάτη μέσα του ΠΚΠ. Την ίδια ώρα το βάρος της δικαστικής έρευνας εντοπίζεται πλέον στους υπόλοιπους εμπλεκόμενους, καθώς 12 από τους συνολικά 16 κατηγορούμενους αναμένεται να περάσουν την πόρτα της ανακρίτριας την ερχόμενη Τρίτη και Τετάρτη, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις πράξεις που τους αποδίδονται. Προφυλακιστή ακρίθηκαν τα δύο αδέλφια που κατηγορούνται για την υπόθεση φερόμενης εγκληματικής δράσης σε αμάρ και βορίζια, ενώ έκρεμε η απολογία του 43χρονου θείου τους, ο οποίος νοσηλεύεται μετά από αδιαθεσία. Σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου το τρίχρονο κοριτσάκι που μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Χανίων με βαριές κακώσεις στο σώμα και στο κεφάλι, με την υπόθεση να έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση και ερωτήματα για τις συνθήκες κατά από τις οποίες τραυματίστηκε. Οι γιατροί που το παρέλαβαν προχώρησαν άμεσα σε διασωλήνωση, καθώς διαπιστώθηκε σοβαρή εγκεφαλική κάκωση, γεγονός που οδήγησε στην επίγουση μεταφορά του στο Ηράκλειο. Σε χώρο προστασίας και φροντίδας μετατράπηκε το νοσοκομείο Χανίων για τα τρία αδελφάκια της τρίχρονης που νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, καθώς τα παιδιά εντοπίστηκαν από αστυνομικούς σε χωράφι και σύμφωνα με πληροφορίες σε ιδιαίτερα κακή κατάσταση, την ώρα που οι έρευνες γύρω από την υπόθεση συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς. Πρόκειται για τρία παιδιά ηλικίας 8-6 ετών και μόλις 8 μηνών, τα οποία μεταφέρθηκαν άμεσα στο νοσοκομείο με εντολή εισαγγελέως ανηλίκων, προκειμένου τους παρασχεθεί προστασία, ιατρική φροντίδα και ψυχολογική υποστήριξη. Ποινή φυλάκισης 15 μηνών με αναστολή μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως επέβαλε το αυτόφορο μονομερές ποιμεροδικείο Χανίων στο 47χρονο πατέρα, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος του 16χρονου παιδιού του, που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, έπειτα από καταγγελία της συζύγου του που κινητοποίησε τις αρχές και οδήγησε στη σύλληψή του. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για απλή σωματική βλάβη, αναγνωρίζοντας του το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας. Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, καθώς σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα των αρχών και την ιατροδικαστική διερεύνηση, δεν προκύπτουν ενδείξεις που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια, αλλά σε αυτοχειρία διαβρόχου. Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα του ιατροδικαστικού πορίσματος, η υπόθεση είχε απασχολήσει έντονα τις αρχές μετά τον εντοπισμό της ορού του σε αγροτική περιοχή του αποκόρωνα Χανίων, με τις έρευνες να καταλήγουν τελικά στην ταυτοποίησή του, ενώ από την πρώτη στιγμή εξετάστηκαν όλα τα ενδεχόμενα γύρω από την εξαφάνιση και τον θάνατό του. Αναρτήθηκαν οι οριστικοί γυναίκες δικαιούχων, ωφελουμένων και αποκλειωμένων του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περίοδου 2026-2027 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης στον ιστότοπό της. Το πρόγραμμα, που αφορά σε 300.000 επιταγές με προϋπολογισμό 50 εκατομμύρια ευρώ, θα ξεκινήσει στις 23 Μαΐου και θα έχει διάρκεια 13 μηνών με ημερομηνία λήξης στις 22 Ιουνίου 2027. Νεφώσεις και κατατόπους ασθενείς βροχοπτώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους οπνεύμα από βορείς διευθύνσεις έως 3 μπαφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 17 και 22 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 23 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο δυτικές διευθύνσεις έως 3 μπαφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Σάββατο 23 Μαΐου 2026.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, προφιτερόλ 180 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,59. Κόλλα 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 74 λεπτά. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl. Γιατί αξίζει. Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
2: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
2: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα, σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων, Refino Fuel.

0: Στάνταρι της ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
1: Τώρα υπό νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού. Ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
0: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels Eteca. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία. I'm alive.
2: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310526.
3: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
4: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
5: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
4: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
5: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
4: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
5: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

0: ξορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλά ακόμα είδη για εκρηκτικές στιγμές διασκέδασης.
1: Boom Balloon στο πέραμα. Διεύθυνση Μαρία Χνάρη. Τηλέφωνο 698-174-77-94.
2: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
1: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
1: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
1: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
1: Θα μας βρείτε στο πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
5: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
4: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
5: Smart Stores στο πέραμα.
4: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
5: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
4: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
5: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
4: Smart Stores, στο κέντρο του περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
5: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
4: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
6: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
7: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
8: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
7: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
8: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
7: Ορίστε.
8: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
1: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
8: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
9: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Τάλος FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 1.

το αυτόφορο μονομελές πλημμυροδικείου Ηρακλείου δικάζεται σήμερα ο 43χρονος κατηγορούμενος που είχε τεθεί στο μικροσκόπιο της δικαστικής έρευνας για την υπόθεση που αφορά εκτεταμένο κύκλωμα στην Κρήτη. Η εισαγγελική αρχή προχώρησε χθες Παρασκευή σε διαχωρισμό της δικογραφίας του από το υπόλοιπο σκέλος της υπόθεσης, με αποτέλεσμα η διαδικασία να σπάσει και ο ίδιος να δικαστεί άμεσα στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει μεταξύ άλλων κατηγορία που σχετίζεται με απάτη μέσω του ΠΚΠ. Την ίδια ώρα το βάρος της δικαστικής έρευνας εντοπίζεται πλέον στους υπόλοιπους εμπλεκόμενους, καθώς 12 από τους συνολικά 16 κατηγορούμενους αναμένεται να περάσουν την πόρτα της ανακρίτριας την ερχόμενη Τρίτη και Τετάρτη, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις πράξεις που τους αποδίδονται. Προφυλακιστή ακρίθηκαν τα δύο αδέλφια που κατηγορούνται για την υπόθεση φερόμενης εγκληματικής δράσης σε Αμάρ και Βορίζια, ενώ έκρεμε η απολογία του 43χρονου θείου τους, ο οποίος νοσηλεύεται μετά από αδιαθεσία. Σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου το τρίχρονο κοριτσάκι που μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Χανίων με βαριές κακώσεις στο σώμα και στο κεφάλι, με την υπόθεση να έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση και ερωτήματα για τις συνθήκες κατά από τις οποίες τραυματίστηκε. Οι γιατροί που το παρέλαβαν προχώρησαν άμεσα σε διασωλήνωση, καθώς διαπιστώθηκε σοβαρή εγκεφαλική κάκωση, γεγονός που οδήγησε στην επίγουση μεταφορά του στο Ηράκλειο. Σε χώρο προστασίας και φροντίδας μετατράπηκε το νοσοκομείο Χανίων για τα τρία αδελφάκια της τρίχρονης που νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, καθώς τα παιδιά εντοπίστηκαν

0: εξαγγελία σε βάρος του 16χρονου παιδιού του, που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, έπειτα από καταγγελία της συζύγου του που κινητοποίησε τις αρχές και οδήγησε στη σύλληψή του. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για απλή σωματική βλάβη, αναγνωρίζοντας του το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας. Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, καθώς σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα των αρχών και την ιατροδικαστική διερεύνηση, δεν προκύπτουν ενδείξεις που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια, αλλά σε αυτοχειρία διαβρόγχου. Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα του ιατροδικαστικού πορίσματος, η υπόθεση είχε απασχολήσει έντονα τις αρχές μετά τον εντοπισμό της ορού του σε αγροτική περιοχή του Αποκόρωνα Χανίων, με τις έρευνες να καταλήγουν τελικά στην ταυτοποίησή του, ενώ από την πρώτη στιγμή εξετάστηκαν όλα τα ενδεχόμενα γύρω από την εξαφάνιση και τον θάνατό του. Αναρτήθηκαν οι οριστικοί γυναίκες δικαιούχων, ωφελουμένων και αποκλειωμένων του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περίοδου 2026-2027 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης στον ιστότοπό της. Το πρόγραμμα, που αφορά σε 300.000 επιταγές με προϋπολογισμό 50 εκατομμύρια ευρώ, θα ξεκινήσει στις 23 Μαΐου και θα έχει διάρκεια 13 μηνών με ημερομηνία λήξης στις 22 Ιουνίου 2027. Νεφώσεις και κατά τόπους ασθενείς βροχοπτώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 17 και 22 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 23 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Σάββατο 23 Μαΐου 2026.
1: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
2: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
3: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28 34 0 23 123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις, ΩΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και Πέραμα Ρεθύμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Αγροαναπτυξιακή.
5: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
6: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
5: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
6: Θαμνοκοπτικά.
5: Αλυσοπρίωνα.
6: Θερμοκήπια κήπου.
5: Τσεκαστικά.
6: Αντλίες.
5: Πλυστικά.
6: Είδη συνεργείου.
5: Εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
6: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
5: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
5: Τηλέφωνο 28 310 5 70 70.
6: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias
5: ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
7: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
8: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε?

0: Αφού δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
1: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
2: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
1: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
3: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
4: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
3: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
5: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 που αναμένεται να ανοίξει το Μάιο με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
3: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
4: Τηλέφωνα 283402431 και 6986380160.

0: Galos FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, προφιτερόλ 180 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,59. Κόλλα 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 74 λεπτά. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ο επαγγελματισμός,
3: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
2: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
3: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
2: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων,
3: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
4: Σας ενημερώνουμε ότι το κατάστημά μας είναι εγκεκριμένος προμηθευτής του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και διαθέτουμε πιστοποιημένες αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύμφωνες. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε μας.
2: Καλαϊτζάκης στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
3: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
5: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, αυτοκίνητο, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
6: Για τις πιο νόστιμες επιλογές στις καλύτερες τιμές έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
7: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικού στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310526.
8: Το κορεάτικο KGM Muso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Muso και Muso Grand. Με την εγγύηση της Nick Yota Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
9: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλιγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.
10: Θέλεις προπόνηση με αποτέλεσμα? Energy. Στο γυμναστήριο που η άσκηση γίνεται τρόπο ζωής. Γυμναστήριο Energy. Σύγχρονος εξοπλισμός, personal και semi-group training, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Και τώρα νέα τμήματα Pilates Reformer για δύναμη ευληγησία, σωστή στάση σώματος και απόλυτο έλεγχο της κίνησης. Γυμναστήριο Energy στο Πέραμα. Δούλεψε το σώμα σου, επένδυσε στον εαυτό σου.
11: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
12: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μηλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
13: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
12: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
13: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μηλοποτάμου.
12: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία στα γραφεία του συνεταιρισμού.
13: Τηλεφωνώ 28340 20737.
14: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Προσφορές. Γραβιέρα Ένωσης 12,90 το κιλό. Νες καφέ κλασικ 200 γραμμαρίων 5,95. Μακαρόνια Στέλλα 73 λεπτά. Μπύρα Φίξ κουτί 500 ml η τετράδα 3,80. Παγωτό Φίνο διάφορες γεύσεις 2 λίτρων 3,90. Σκόνη πλυντηρίου Σκι 50 μεζούρων. Ή υγρό 52 μεζούρων 7,90. Γάλα Νονού Φάμιλι 1,5 λίτρου 2,48. Ψωμιτός Παπαδοπούλου 700 γραμμαρίων 1,25. Ντομάτες 1,59 το κιλό. Βακαλάος ψαλμυρισμένος Γιαννενάκη 4,70 το κιλό. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές. Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο? Τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μηλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς, με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο milopotamostalentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook Μηλοπόταμος Talent Show, Instagram Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

Μετάλλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου. Η ώρα είναι 2. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Στο αυτόφορο μονομελές πλημμυροδικείου Ηρακλείου δικάζεται σήμερα ο 43χρονος κατηγορούμενος που είχε τεθεί στο μικροσκόπιο της δικαστικής έρευνας για την υπόθεση που αφορά εκτεταμένο κύκλωμα στην Κρήτη. Η εισαγγελική αρχή προχώρησε χθες Παρασκευή σε διαχωρισμό της δικογραφίας του από το υπόλοιπο σκέλος της υπόθεσης, με αποτέλεσμα η διαδικασία να σπάσει και ο ίδιος να δικαστεί άμεσα στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει μεταξύ άλλων κατηγορία που σχετίζεται με απάτη μέσω του ΠΚΠ. Την ίδια ώρα το βάρος της δικαστικής έρευνας εντοπίζεται πλέον στους υπόλοιπους εμπλεκόμενους, καθώς 12 από τους συνολικά 16 κατηγορούμενους αναμένεται να περάσουν την πόρτα της ανακρίτριας την ερχόμενη Τρίτη και Τετάρτη, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις πράξεις που τους αποδίδονται. Προφυλακιστή ακρίθηκαν τα δύο αδέλφια που κατηγορούνται για την υπόθεση φερόμενης εγκληματικής δράσης σε αμάρι και βορίζια, ενώ έκρεμε η απολογία του 43χρονου θείου τους, ο οποίος νοσηλεύεται μετά από αδιαθεσία. Σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου το τρίχρονο κοριτσάκι που μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Χανίων με βαριές κακώσεις στο σώμα και στο κεφάλι, με την υπόθεση να έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση και ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε. Οι γιατροί που το παρέλαβαν προχώρησαν άμεσα σε διασωλήνωση, καθώς διαπιστώθηκε σοβαρή εγκεφαλική κάκωση, γεγονός που οδήγησε στην επίγουση μεταφορά του στο Ηράκλειο. Σε χώρο προστασίας και φροντίδας μετατράπηκε το νοσοκομείο Χανίων για τα τρία αδελφάκια της τρίχρονης που νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, καθώς τα παιδιά εντοπίστηκαν από αστυνομικούς σε χωράφι και σύμφωνα με πληροφορίες σε ιδιαίτερα κακή κατάσταση, την ώρα που οι έρευνες γύρω από την υπόθεση συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς. Πρόκειται για τρία παιδιά ηλικίας 8, 6 ετών και μόλις 8 μηνών, τα οποία μεταφέρθηκαν άμεσα στο νοσοκομείο με εντολή εισαγγελέως ανηλίκων, προκειμένου τους παρασχεθεί προστασία, ιατρική φροντίδα και ψυχολογική υποστήριξη. Ποινή φυλάκισης 15 μηνών με αναστολή μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως επέβαλε το αυτόφορο μονομελές πλημμυροδικείου Χανίων στο 47χρονο πατέρα, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος του 16χρονου παιδιού του, που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, έπειτα από καταγγελία της συζύγου του που κινητοποίησε τις αρχές και οδήγησε στη σύλληψή του. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο.

0: Αναρτήθηκαν οι οριστικοί γυναίκες δικαιούχων, ωφελουμένων και αποκλειωμένων του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού περίοδου 2026-2027, της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης στον ιστότοπό της. Το πρόγραμμα, που αφορά σε 300.000 επιταγές, με προϋπολογισμό 50 εκατομμύρια ευρώ, θα ξεκινήσει στις 23 Μαΐου και θα έχει διάρκεια 13 μηνών, με ημερομηνία λήξης στις 22 Ιουνίου 2027. Νεφώσεις και κατατόπους ασθενείς βροχοπτώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βορείς διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 17 και 22 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 23 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο δυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλο FM 88,6. Σήμερα Σάββατο 23 Μαΐου 2026.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλές.

0: 2-10-4-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
5: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
4: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
5: Smart Stores στο Πέραμα.
4: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
5: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
4: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
5: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, κλειδί τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
4: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
5: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
4: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
6: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
6: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις

0: όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλύματα, χοντρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοπίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
1: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
2: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χοντρική λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
1: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
2: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωση.
0: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
1: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
2: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
1: Τηλέφωνο 2834-020-030.
3: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας.
4: Επιγραφές Βουκάλης, η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
3: Επιγραφές Βουκάλης, σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων, κοπή και χάραξη υλικών.
4: Φωτιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
3: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
4: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
5: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησε μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
4: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
6: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
4: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
6: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
4: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
6: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

0: Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις ΩΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και Πέρα Μαρεδίμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Αγροαναπτυξιακή.
1: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
2: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
3: Σύνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
2: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα, καθημερινά, από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
3: Σύνκα Χαριτάκης, μέλος των σούπερ μάρκετ Σύνκα.
2: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
3: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
2: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
3: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
2: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 3. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Στο αυτόφορο μονομελές πλημμυροδικείου Ηρακλείου δικάζεται σήμερα ο 43χρονος κατηγορούμενος που είχε τεθεί στο μικροσκόπιο της δικαστικής έρευνας για την υπόθεση που αφορά εκτεταμένο κύκλωμα στην Κρήτη. Η εισαγγελική αρχή προχώρησε χθες Παρασκευή σε διαχωρισμό της δικογραφίας του από το υπόλοιπο σκέλος της υπόθεσης, με αποτέλεσμα η διαδικασία να σπάσει και ο ίδιος να δικαστεί άμεσα στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει μεταξύ άλλων κατηγορία που σχετίζεται με απάτη μέσω του ΠΚΠ. Την ίδια ώρα το βάρος της δικαστικής έρευνας εντοπίζεται πλέον στους υπόλοιπους εμπλεκόμενους, καθώς 12 από τους συνολικά 16 κατηγορούμενους αναμένεται να περάσουν την πόρτα της ανακρίτριας την ερχόμενη Τρίτη και Τετάρτη, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις πράξεις που τους αποδίδονται. Προφυλακιστεί ακρίθηκαν τα δύο αδέλφια που κατηγορούνται για την υπόθεση φερόμενης εγκληματικής δράσης σε αμάρι και βορίζια, ενώ έκρεμε η απολογία του 43χρονου θείου τους, ο οποίος νοσηλεύεται μετά από αδιαθεσία. Σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

0: Βρέθηκαν από αστυνομικούς σε χωράφι και σύμφωνα με πληροφορίες σε ιδιαίτερα κακή κατάσταση, την ώρα που οι έρευνες γύρω από την υπόθεση συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς. Πρόκειται για τρία παιδιά ηλικίας 8-6 ετών και μόλις 8 μηνών, τα οποία μεταφέρθηκαν άμεσα στο νοσοκομείο με εντολή εισαγγελέως ανηλίκων, προκειμένου τους παρασχεθεί προστασία, ιατρική φροντίδα και ψυχολογική υποστήριξη. Ποινή φυλάκισης 15 μηνών με αναστολή, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως, επέβαλε το αυτόφορο μονομερέσπι με δικείο Χανίων στο 47χρονο πατέρα, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος του 16χρονου παιδιού του, που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, έπειτα από καταγγελία της συζύγου του που κινητοποίησε τις αρχές και οδήγησε στη σύλληψή του. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για απλή σωματική βλάβη, αναγνωρίζοντας το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας. Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, καθώς σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα των αρχών και την ιατροδικαστική διερεύνηση, δεν προκύπτουν ενδείξεις που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια, αλλά σε αυτοχειρία διαβρόχου. Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα του ιατροδικαστικού πορίσματος, η υπόθεση είχε απασχολήσει έντονα τις αρχές μετά τον εντοπισμό της ορού του σε αγροτική περιοχή του Αποκόρωνα Χανίων, με τις έρευνες να καταλήγουν τελικά στην ταυτοποίησή του, ενώ από την πρώτη στιγμή εξετάστηκαν όλα τα ενδεχόμενα γύρω από την εξαφάνιση και τον θάνατό του. Αναρτήθηκαν οι οριστικοί γυναίκες δικαιούχων, ωφελουμένων και αποκλειωμένων του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περίοδου 2026-2027 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης στον ιστότοπό της. Το πρόγραμμα, που αφορά σε 300.000 επιταγές με προϋπολογισμό 50 εκατομμύρια ευρώ, θα ξεκινήσει στις 23 Μαΐου και θα έχει διάρκεια 13 μηνών με ημερομηνία λήξης στις 22 Ιουνίου 2027. Νεφώσεις και κατατόπους ασθενείς βροχοπτώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνεύμα από βορείς διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 17 και 22 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 23 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο δυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Σάββατο 23 Μαΐου 2026.
1: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
0: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28 34 0 23 123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
2: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
3: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
4: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
3: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
4: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
3: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
5: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
6: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
5: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
0: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 που αναμένεται να ανοίξει το Μάιο με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
5: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
6: τηλέφωνα 2834.

0: 0440 22 431 και 6986 380 160.
1: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
2: Αγροτικό συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
1: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
2: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
1: Αγροτικό συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
2: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
1: Τηλέφωνο 28340 20 737.
3: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μιλοποτάμου. Προσφορές: γραβιέρα ένωσης 12,90 το κιλό. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5,95. Μακαρόνια στέλα 73 λεπτά. Μπύρα φίξ κουτί 500 ml η τετράδα 3,80. Παγωτό φίνο διάφορες γεύσεις 2 λίτρων 3,90. Σκόνη πλυντηρίου σκι 50 μεζούρων ή υγρό 52 μεζούρων 7,90. Γάλα νονού family 1,5 λίτρου 2,48. Ψωμί τόστ Παπαδοπούλου 700 γραμμαρίων 1,25. Ντομάτες 1,59 το κιλό. Βακαλάος ψαλμυρισμένος για νενάκι 4,70 το κιλό. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μιλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές.

0: όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
1: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
2: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
2: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
4: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
5: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χοντρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοπίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
6: Ποιότητα, εξυπηρέτηση,

0: καλύτερες προσφορές της αγοράς.
1: Αφρόλουτρο Dove 720 ml 2,88. Skips κόνη πλυντηρίου 50 μεζούρων 8,28. Baby Lino νούμερο 6 και νούμερο 7 9,54. Μωρομάντιλα σε τόνα συσκευασία τριών τεμαχίων 2,89. Υγρό πιάτον Φέρι 650 ml 2,99.
0: Σούπερ μάρκετ Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-22029. Μια στάση στο Σπανουδάκι και τα έχεις όλα.
1: Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο, τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μυλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς, με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο μυλοπόταμος-talentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook, Μυλοπόταμος Talent Show, Instagram, Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 4. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Στο αυτόφορο μονομελές πλημμυροδικείο Ηρακλείου δικάζεται σήμερα ο 43χρονος κατηγορούμενος

0: δώσουν εξηγήσεις για τις πράξεις που τους αποδίδονται. Προφυλακιστή ακρίθηκαν τα δύο αδέλφια που κατηγορούνται για την υπόθεση φερόμενης εγκληματικής δράσης σε Αμάρ και Βορίζια, ενώ έκρινε η απολογία του 43χρονου θείου τους, ο οποίος νοσηλεύεται μετά από αδιαθεσία. Σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου το τρίχρονο κοριτσάκι που μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Χανίων με βαριές κακώσεις στο σώμα και στο κεφάλι, με την υπόθεση να έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση και ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε. Οι γιατροί που το παρέλαβαν προχώρησαν άμεσα σε διασωλήνωση, καθώς διαπιστώθηκε σοβαρή εγκεφαλική κάκωση, γεγονός που οδήγησε στην επίγουση μεταφορά του στο Ηράκλειο. Σε χώρο προστασίας και φροντίδας μετατράπηκε το νοσοκομείο Χανίων για τα τρία αδελφάκια της τρίχρονης που νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, καθώς τα παιδιά εντοπίστηκαν από αστυνομικούς σε χωράφι και σύμφωνα με πληροφορίες σε ιδιαίτερα κακή κατάσταση, την ώρα που οι έρευνες γύρω από την υπόθεση συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς. Πρόκειται για τρία παιδιά ηλικίας 8-6 ετών και μόλις 8 μηνών, τα οποία μεταφέρθηκαν άμεσα στο νοσοκομείο με εντολή εισαγγελέως ανηλίκων, προκειμένου τους παρασχεθεί προστασία, ιατρική φροντίδα και ψυχολογική υποστήριξη. Ποινή φυλάκισης 15 μηνών με αναστολή, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως, επέβαλε το αυτόφορο μονομερέσπιο μεροδικείο Χανίων στο 47χρονο πατέρα, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος του 16χρονου παιδιού του, που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, έπειτα από καταγγελία της συζύγου του που κινητοποίησε τις αρχές και οδήγησε στη σύλληψή του. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για απλή σωματική βλάβη, αναγνωρίζοντας του το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας. Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, καθώς σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα των αρχών και την ιατροδικαστική διερεύνηση, δεν προκύπτουν ενδείξεις που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια, αλλά σε αυτοχειρία διαβρόχου. Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα του ιατροδικαστικού πορίσματος, η υπόθεση είχε απασχολήσει έντονα τις αρχές μετά τον εντοπισμό της ορού του σε αγροτική περιοχή του Αποκόρωνα Χανίων, με τις έρευνες να καταλήγουν τελικά στην ταυτοποίησή του, ενώ από την πρώτη στιγμή εξετάστηκαν όλα τα ενδεχόμενα γύρω από την εξαφάνιση και τον θάνατό του. Αναρτήθηκαν οι οριστικοί γυναίκες δικαιούχων, ωφελουμένων και αποκλειωμένων του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περίοδου 2026-2027 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης στον ιστότοπό της. Το πρόγραμμα, που αφορά σε 300.000 επιταγές με προϋπολογισμό 50 εκατομμύρια ευρώ, θα ξεκινήσει στις 23 Μαΐου και θα έχει διάρκεια 13 μηνών με ημερομηνία λήξης στις 22 Ιουνίου 2027. Νεφώσεις και κατατόπους ασθενείς βροχοπτώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνεύμα από βορείς διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 17 και 22 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 23 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Σάββατο 23 Μαΐου 2026.
1: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
2: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
1: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
2: Smart Stores στο Πέραμα.
1: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
2: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
1: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
2: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα, αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
1: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340 20 520.
2: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
1: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
0: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuel.

0: Bells ETECA στο Πέραμα. Τηλέφωνο 2834-0-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
1: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι, σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Elite φρυγανιές οικογενειακές και Kris Kris Selection ψωμί για toast σε σούπερ τιμές. Johnny Walker 700ml 17,80. Τεσόρι μαλακτικά 38 μεζούρες 3,49. Le Petit Marseillais και Johnson's Baby σε σούπερ τιμές. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.pavlesm.gr.
2: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, αυτοκίνητο, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων ξέχνιασες.
3: Κάτι νέο, φρέσκο και ποιοτικό ήρθε και μαζί του φέρνει νέο αέρα στο μαγειρευτό φαγητό. Κάτι πολύτιμο που σερβίρεται ζεστό κατευθείαν από την κατσαρόλα και φτιάχνεται με αγάπη, νεράκι και αγνά φρέσκα υλικά. Το Ζαφύρι, σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 2834-0-22-857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης. Το Ζαφύρι. Αρώματα, γεύσεις και αναμνήσεις από την κουζίνα της μαμάς μας.
4: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά?
5: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
4: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
5: Θαμνοκοπτικά,
4: αλυσοπρίωνα,
5: θερμοκήπια κήπου,
4: τσεκαστικά,
5: αντλίες,
4: πλυστικά,
5: είδη συνεργείου,
4: εξοπλισμό σήμανσης δρόμων.
5: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
4: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
4: Τηλέφωνο 2810-57070.
5: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
4: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
6: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
7: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
8: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλυγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.

0: Μέλος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 2-10-34-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Ο επαγγελματισμός,
5: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
4: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
5: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
4: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων,
5: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
6: Σας ενημερώνουμε ότι το κατάστημά μας είναι εγκεκριμένος προμηθευτής του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και διαθέτουμε πιστοποιημένες αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύμφωνες. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε μας.
4: Καλαϊτζάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
5: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
7: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
2: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χοντρική λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
7: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
2: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωσης.
8: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
7: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
2: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
7: Τηλέφωνο 2834-020-030.
9: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
2: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
3: Αγροτικό συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
2: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
3: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
2: Αγροτικό συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
3: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
2: Τηλέφωνο 2834-020-737. Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
3: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
0: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
10: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
0: Τσάου καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Energy Mass.
10: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
11: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Plus FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός. Η ώρα είναι 5.
1: Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Plus FM 88,6. Στο αυτόφορο μονομελές πλημμυροδικείο Ηρακλείου δικάζεται σήμερα ο 43χρονος κατηγορούμενος που είχε τεθεί στο μικροσκόπιο της δικαστικής έρευνας για την υπόθεση που αφορά εκτεταμένο κύκλωμα στην Κρήτη. Η εισαγγελική αρχή προχώρησε χθες Παρασκευή σε διαχωρισμό της δικογραφίας του από το υπόλοιπο σκέλος της υπόθεσης, με αποτέλεσμα η διαδικασία να σπάσει και ο ίδιος να δικαστεί άμεσα στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει μεταξύ άλλων κατηγορία που σχετίζεται με απάτη μέσω του ΠΚΠΕ. Την ίδια ώρα το βάρος της δικαστικής έρευνας εντοπίζεται πλέον στους υπόλοιπους εμπλεκόμενους, καθώς 12 από τους συνολικά 16 κατηγορούμενους αναμένεται να περάσουν την πόρτα της ανακρίτριας την ερχόμενη Τρίτη και Τετάρτη, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις πράξεις που τους αποδίδονται. Προφυλακιστή ακρίθηκαν τα δύο αδέλφια που κατηγορούνται για την υπόθεση φερόμενης εγκληματικής δράσης σε Αμάρ και Βορίζια, ενώ έκρινε η απολογία του 43χρονου θείου τους, ο οποίος νοσηλεύεται μετά από αδιαθεσία. Σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου το τρίχρονο κοριτσάκι που μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Χανίων με βαριές κακώσεις στο σώμα και στο κεφάλι, με την υπόθεση να έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση και ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε. Οι γιατροί που το παρέλαβαν προχώρησαν άμεσα σε διασωλήνωση, καθώς διαπιστώθηκε σοβαρή εγκεφαλική κάκωση, γεγονός που οδήγησε στην επίγουση μεταφορά του στο Ηράκλειο. Σε χώρο προστασίας και φροντίδας μετατράπηκε το νοσοκομείο Χανίων για τα τρία αδελφάκια της τρίχρονης που νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, καθώς τα παιδιά εντοπίστηκαν από αστυνομικούς σε χωράφι και σύμφωνα με πληροφορίες σε ιδιαίτερα κακή κατάσταση, την ώρα που οι έρευνες γύρω από την υπόθεση συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς. Πρόκειται για τρία παιδιά ηλικίας 8-6 ετών και μόλις 8 μηνών, τα οποία μεταφέρθηκαν άμεσα στο νοσοκομείο με εντολή εισαγγελέως ανηλίκων, προκειμένου τους παρασχεθεί προστασία, ιατρική φροντίδα και ψυχολογική υποστήριξη. Ποινή φυλάκισης 15 μηνών με αναστολή, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως, επέβαλε το αυτόφορο μονομελές πλημμυροδικείο Χανίων στο 47χρονο πατέρα, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος του 16χρονου παιδιού του, που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, έπειτα από καταγγελία της συζύγου του που κινητοποίησε τις αρχές και οδήγησε στη σύλληψή του. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για απλή σωματική βλάβη, αναγνωρίζοντας του το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας. Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, καθώς σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα των αρχών και την ιατροδικαστική διερεύνηση, δεν προκύπτουν ενδείξεις που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια, αλλά σε αυτοχειρία διαβρόχου. Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα του ιατροδικαστικού πορίσματος, η υπόθεση είχε απασχολήσει έντονα τις αρχές μετά τον εντοπισμό της ορού του σε αγροτική περιοχή του Αποκόρωνα Χανίων, με τις έρευνες να καταλήγουν τελικά στην ταυτοποίησή του, ενώ από την πρώτη στιγμή εξετάστηκαν όλα τα ενδεχόμενα γύρω από την εξαφάνιση και τον θάνατό του. Αναρτήθηκαν οι οριστικοί γυναίκες δικαιούχων, ωφελουμένων και αποκλειωμένων του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περίοδου 2026-2027 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης στον ιστότοπό της. Το πρόγραμμα, που αφορά σε 300.000 επιταγές με προϋπολογισμό 50 εκατομμύρια ευρώ, θα ξεκινήσει στις 23 Μαΐου και θα έχει διάρκεια 13 μηνών με ημερομηνία λήξης στις 22 Ιουνίου 2027. Νεφώσεις και κατατόπους ασθενείς βροχοπτώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βορείς διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 17 και 22 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 23 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ.

0: μυστικών πινακίδων, κοπή και χάραξη υλικών.
1: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
0: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
1: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
0: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 2834-022-304.
2: Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις ΩΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και Πέραμα Ρεθύμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Αγροαναπτυξιακή.
0: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
3: Σύνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
0: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα, καθημερινά, από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
3: Σύνκα Χαριτάκης, μέλος των σούπερ μάρκετ Σύνκα.
0: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
3: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
0: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
3: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
0: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.
4: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
5: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
4: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
5: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
4: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
6: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές, οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
7: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
6: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
8: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 που αναμένεται να ανοίξει το Μάιο με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
6: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
7: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
8: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Προσφορές. Γραβιέρα Ένωσης 12,90 το κιλό. Νες καφέ Classic 200 γραμμαρίων 5,95. Μακαρόνια Στέλλα 73 λεπτά. Μπύρα Φίξ κουτί 500 ml η τετράδα 3,80. Παγωτό Φίνο διάφορες γεύσεις 2 λίτρων 3,90. Σκόνη πλυντηρίου Σκι 50 μεζούρων ή υγρό 52 μεζούρων 7,90. Γάλα Νονού Family 1,5 λίτρου 2,48. Ψωμί Τόστ Παπαδοπούλου 700 γραμμαρίων 1,25. Ντομάτες 1,59 το κιλό. Βακαλάος ψαλμυρισμένος για νενάκι 4,70 το κιλό. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές.

0: Άλλος FM, η Κρήτη στο ραδιόφωνο.
1: Καλά στεγα, μια μισή ώρα κριτικά και σήμερα από τον άλλο, καλά ήταν. Αύριο πάλι στις 4 το απόγευμα, έπα εφάμαστε. Α, και για εκείνους σας που ξυπνούν καλά πρωί, να βάλουν τον Τάλο στις 5, από παίζει κοντιλιές ίσα με τσαξίμιση. Να ακούσουνε.
2: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
3: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
3: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα, σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
4: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλύματα, χονδρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοποιίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
5: Για τις πιο νόστιμες επιλογές στις καλύτερες τιμές έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
6: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
7: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Yota Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
8: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλιγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.
4: Θέλεις προπόνηση με αποτέλεσμα? Energy. Στο γυμναστήριο που η άσκηση γίνεται τρόπο ζωής. Γυμναστήριο Energy. Σύγχρονος εξοπλισμός, personal και semi-group training, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Και τώρα νέα τμήματα Pilates Reformer για δύναμη, ευληγησία, σωστή στάση σώματος και απόλυτο έλεγχο της κίνησης. Γυμναστήριο Energy στο Πέραμα. Δούλεψε το σώμα σου, επένδυσε στον εαυτό σου. Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο. τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μυλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς, με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο μυλοπόταμος-talentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook, Μυλοπόταμος Talent Show, Instagram, Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

0: Ζάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 6. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Ζάλος FM 88,6. Στο αυτόφορο μονομελές πλημμυροδικείου Ηρακλείου δικάζεται σήμερα ο 43χρονος κατηγορούμενος που είχε τεθεί στο μικροσκόπιο της δικαστικής έρευνας για την υπόθεση που αφορά εκτεταμένο κύκλωμα στην Κρήτη. Η εισαγγελική αρχή προχώρησε χθες Παρασκευή σε διαχωρισμό της δικογραφίας του από το υπόλοιπο σκέλος της υπόθεσης, με αποτέλεσμα η διαδικασία να σπάσει και ο ίδιος να δικαστεί άμεσα στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει μεταξύ άλλων κατηγορία που σχετίζεται με απάτη μέσω του ΠΚΠ. Την ίδια ώρα το βάρος της δικαστικής έρευνας εντοπίζεται πλέον στους υπόλοιπους εμπλεκόμενους, καθώς 12 από τους συνολικά 16 κατηγορούμενους αναμένεται να περάσουν την πόρτα της ανακρίτριας την ερχόμενη Τρίτη και Τετάρτη, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις πράξεις που τους αποδίδονται. Προφυλακιστή ακρίθηκαν τα δύο αδέλφια που κατηγορούνται για την υπόθεση φερόμενης εγκληματικής δράσης σε Αμάρ και Βορίζια, ενώ έκρινε μια απολογία του 43χρονου θείου τους, ο οποίος νοσηλεύεται μετά από αδιαθεσία. Σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου το τρίχρονο κοριτσάκι που μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Χανίων με βαριές κακώσεις στο σώμα και στο κεφάλι, με την υπόθεση να έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση και ερωτήματα για τις συνθήκες κατά από τις οποίες τραυματίστηκε. Οι γιατροί που το παρέλαβαν προχώρησαν άμεσα σε διασωλήνωση, καθώς διαπιστώθηκε σοβαρή εγκεφαλική κάκωση, γεγονός που οδήγησε στην επίγουση μεταφορά του στο Ηράκλειο. Σε χώρο προστασίας και φροντίδας μετατράπηκε το νοσοκομείο Χανίων για τα τρία αδελφάκια της τρίχρονης που νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, καθώς τα παιδιά εντοπίστηκαν από αστυνομικούς σε χωράφι και σύμφωνα με πληροφορίες σε ιδιαίτερα κακή κατάσταση, την ώρα που οι έρευνες γύρω από την υπόθεση συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς. Πρόκειται για τρία παιδιά ηλικίας 8, 6 ετών και μόλις 8 μηνών, τα οποία μεταφέρθηκαν άμεσα στο νοσοκομείο με εντολή εισαγγελέως ανηλίκων, προκειμένου τους παρασχεθεί προστασία, ιατρική φροντίδα και ψυχολογική υποστήριξη. Ποινή φυλάκισης 15 μηνών με αναστολή, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως, επέβαλε το αυτόφορο μονομελές πλημμυροδικείου Χανίων στο 47χρονο πατέρα, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος του 16χρονου παιδιού του, που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, έπειτα από καταγγελία της συζύγου του που κινητοποίησε τις αρχές και οδήγησε στη σύλληψή του. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για απλή σωματική βλάβη, αναγνωρίζοντας του το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας. Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, καθώς σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα των αρχών και την ιατροδικαστική διερεύνηση, δεν προκύπτουν ενδείξεις που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια, αλλά σε αυτοχειρία διαβρόχου. Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα του ιατροδικαστικού πορίσματος, η υπόθεση είχε απασχολήσει.

0: ημερομηνία λήξη στις 22 Ιουνίου 2027. Νεφώσεις και κατά τόπους ασθενείς βροχοπτώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνεύμα από βορείς διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 17 και 22 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 23 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλο FM 88,6. Σήμερα Σάββατο 23 Μαΐου 2026.
1: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
2: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
1: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
2: Smart Stores στο πέραμα.
1: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
2: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
1: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
2: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
1: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
2: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
1: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
0: Τώρα υπονοείται. Νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
3: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
4: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χονδρική ή λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
3: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
4: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τσαγκαράκη και την Απεντόμωσης.
0: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
3: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
4: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
3: Τηλέφωνο 2834-020-030.
5: Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις, ΩΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και Πέραμα Ρεθύμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Αγροαναπτυξιακή.
6: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
7: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
8: Τσάω, καφέ, snack and

0: Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
1: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
0: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
1: Τσάο καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Ελατζιμάς.
0: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

ζωρίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.

0: όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακό στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλά ακόμα είδη για εκρηκτικές στιγμές διασκέδασης.
1: Boom Balloon στο πέραμα. Διεύθυνση Μαρία Χνάρη. Τηλέφωνο 698-174-77-94.
2: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
3: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
4: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
3: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
4: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
3: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
4: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
3: Θα μας βρείτε στο πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
5: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι, σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη, στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Ελίτ, φρυγανιές οικογενειακές και Κρις Selection ψωμί για τόστ σε σούπερ τιμές. Johnny Walker 700 ml 17,80. Τεσόρι μαλακτικά 38 μεζούρες 3,49. Le Petit Marseillais και Johnson's Baby σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο Κρητικό.
6: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χονδρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοπίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
7: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
6: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

στο αυτόφορο μονομελές πλημμυροδικείο Ηρακλείου δικάζεται σήμερα ο 43χρονος κατηγορούμενος που είχε τεθεί στο μικροσκόπιο της δικαστικής έρευνας για την υπόθεση που αφορά εκτεταμένο κύκλωμα στην Κρήτη. Η εισαγγελική αρχή προχώρησε χθες Παρασκευή σε διαχωρισμό της δικογραφίας του από το υπόλοιπο σκέλος της υπόθεσης, με αποτέλεσμα η διαδικασία να σπάσει και ο ίδιος να δικαστεί άμεσα στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει μεταξύ άλλων κατηγορία που σχετίζεται με απάτη μέσω του ΠΚΠ. Την ίδια ώρα το βάρος της δικαστικής έρευνας εντοπίζεται πλέον στους υπόλοιπους εμπλεκόμενους, καθώς 12 από τους συνολικά 16 κατηγορούμενους αναμένεται να περάσουν την πόρτα της ανακρίτριας την ερχόμενη Τρίτη και Τετάρτη, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις πράξεις που τους αποδίδονται. Προφυλακιστή ακρίθηκαν τα δύο αδέλφια που κατηγορούνται για την υπόθεση φερόμενης εγκληματικής δράσης σε Αμάρι και Βορίζια, ενώ έκρεμε η απολογία του 43χρονου θείου τους, ο οποίος νοσηλεύεται μετά από αδιαθεσία. Σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στην ΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου το τρίχρονο κοριτσάκι που μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Χανίων με βαριές κακώσεις στο σώμα και στο κεφάλι, με την υπόθεση να έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση και ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε. Οι γιατροί που το παρέλαβαν προχώρησαν άμεσα σε διασωλήνωση, καθώς διαπιστώθηκε σοβαρή εγκεφαλική κάκωση, γεγονός που οδήγησε στην επίγουση μεταφορά του στο Ηράκλειο. Σε χώρο προστασίας και φροντίδας μετατράπηκε το νοσοκομείο Χανίων για τα τρία αδελφάκια της τρίχρονης που νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, καθώς τα παιδιά εντοπίστηκαν από αστυνομικούς σε χωράφι και σύμφωνα με πληροφορίες σε ιδιαίτερα κακή κατάσταση, την ώρα που οι έρευνες γύρω από την υπόθεση συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς. Πρόκειται για τρία παιδιά ηλικίας 8, 6 ετών και μόλις 8 μηνών, τα οποία μεταφέρθηκαν άμεσα στο νοσοκομείο με εντολή εισαγγελέως ανηλίκων, προκειμένου τους παρασχεθεί προστασία, ιατρική φροντίδα και ψυχολογική υποστήριξη. Ποινή φυλάκισης 15 μηνών με αναστολή μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως επέβαλε το αυτόφορο μονομελές πλημμυροδικείο Χανίων στο 47χρονο πατέρα, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος του 16χρονου παιδιού του, που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, έπειτα από καταγγελία της συζύγου του που κινητοποίησε τις αρχές και οδήγησε στη σύλληψή του. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για απλή σωματική βλάβη, αναγνωρίζοντας του το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας. Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, καθώς σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα των αρχών και την ιατροδικαστική διερεύνηση, δεν προκύπτουν ενδείξεις που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια, αλλά σε αυτοχειρία διαβρόγχου. Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα του ιατροδικαστικού πορίσματος, η υπόθεση είχε απασχολήσει έντονα τις αρχές μετά τον εντοπισμό της ορού του σε αγροτική περιοχή του Αποκόρωνα Χανίων, με τις έρευνες να καταλήγουν τελικά στην ταυτοποίησή του, ενώ από την πρώτη στιγμή εξετάστηκαν όλα τα ενδεχόμενα γύρω από την εξαφάνιση και τον θάνατό του. Αναρτήθηκαν οι οριστικοί γυναίκες δικαιούχων, ωφελουμένων και αποκλειωμένων του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περίοδου 2026-2027 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης στον ιστότοπό της. Το πρόγραμμα, που αφορά σε 300.000 επιταγές με προϋπολογισμό 50 εκατομμύρια ευρώ, θα ξεκινήσει στις 23 Μαΐου και θα έχει διάρκεια 13 μηνών με ημερομηνία λήξης στις 22 Ιουνίου 2027. Νεφώσεις και κατατόπους ασθενείς βροχοπτώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βορείς διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 17 και 22 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 23 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Σάββατο 23 Μαΐου 2026. Έχεις προγραμματίσει

0: είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
1: Σύνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
0: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα, καθημερινά, από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
1: Σύνκα Χαριτάκης. Μέλος των σούπερ μάρκετ Σύνκα.
0: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
1: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
0: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
1: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
0: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.
2: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
3: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Yota Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
4: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλιγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.
5: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
6: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
5: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
6: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
5: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
7: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
8: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
7: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
9: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 που αναμένεται να ανοίξει το Μάιο με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
7: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
8: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
10: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
11: Αγροτικό Συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
10: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
11: Και τώρα, νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
10: Αγροτικό Συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
11: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
10: Τηλέφωνο 28340-20737.
9: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μιλοποτάμου. Προσφορές: γραβιέρα ένωσης 12,90 το κιλό. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5,95. Μακαρόνια στέλα 73 λεπτά. Μπύρα φίξ κουτί 500 ml η τετράδα 3,80. Παγωτό φίνο διάφορες γεύσεις 2 λίτρων 3,90. Σκόνη πλυντηρίου σκι 50 μεζούρων ή υγρό 52 μεζούρων 7,90. Γάλα νονού φάμιλι 1,5 λίτρου 2,48. Ψωμί τόστ Παπαδοπούλου 700 γραμμαρίων 1,25. Ντομάτες 1,59 το κιλό. Βακαλάος ψαλμυρισμένος για νενάκι 4,70 το κιλό. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μιλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές.

0: ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
1: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
0: Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
2: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας.
3: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
2: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
3: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
2: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
3: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
2: Στο πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
4: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
5: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
4: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
5: Θαμνοκοπτικά.
4: Αλυσοπρίωνα.
5: Θερμοκήπια κήπου.
4: Ψεκαστικά.
5: Αντλίες.
4: Πλυστικά.
5: Είδη συνεργείου.
4: Εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
5: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
4: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
4: Τηλέφωνο 28310-57070.
5: Βρείτε μας στο Facebook Best Προβιάς.
4: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
3: Λέμε τσάο στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
0: Τσάο, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
3: Δοκίμασε λαχταριστά snacks, σφολιάτες και πεντανόστιμα sandwich.
0: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
3: Τσάο καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Energy Mass.
0: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
1: Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο, τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μιλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς, με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο μιλοπόταμος-talentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social. Facebook Μιλοπόταμος Talent Show. Instagram Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 8. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Στο αυτόφορο μονομελές πλημμυροδικείου Ηρακλείου δικάζεται σήμερα ο 43χρονος κατηγορούμενος που είχε τεθεί στο μικροσκόπιο της δικαστικής έρευνας για την υπόθεση που αφορά εκτεταμένο κύκλωμα στην Κρήτη. Η εισαγγελική αρχή προχώρησε χθες Παρασκευή σε διαχωρισμό της δικογραφίας του από το υπόλοιπο σκέλος της υπόθεσης, με αποτέλεσμα η διαδικασία να σπάσει και ο ίδιος να δικαστεί άμεσα στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει μεταξύ άλλων κατηγορία που σχετίζεται με απάτη μέσω του ΠΚΠΕ. Την ίδια ώρα το βάρος της δικαστικής έρευνας εντοπίζεται πλέον στους υπόλοιπους εμπλεκόμενους, καθώς 12 από τους συνολικά 16 κατηγορούμενους αναμένεται να περάσουν την πόρτα της ανακρίτριας την ερχόμενη Τρίτη και Τετάρτη, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις πράξεις που τους αποδίδονται. Προφυλακιστή ακρίθηκαν τα δύο αδέλφια που κατηγορούνται για την υπόθεση φερόμενης εγκληματικής δράσης σε Αμάρ και Βορίζια, ενώ έκρεμε η απολογία του 43χρονου θείου τους, ο οποίος νοσηλεύεται μετά από αδιαθεσία. Σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου το τρίχρονο κοριτσάκι που μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Χανίων με βαριές κακώσεις στο σώμα και στο κεφάλι, με την υπόθεση να έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση και ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε. Οι γιατροί που το παρέλαβαν προχώρησαν άμεσα σε διασωλήνωση, καθώς διαπιστώθηκε σοβαρή εγκεφαλική κάκωση, γεγονός που οδήγησε στην επίγουση μεταφορά του στο Ηράκλειο. Σε χώρο προστασίας και φροντίδας μετατράπηκε το νοσοκομείο Χανίων για τα τρία αδελφάκια της τρίχρονης που νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, καθώς τα παιδιά εντοπίστηκαν από αστυνομικούς σε χωράφι και σύμφωνα με πληροφορίες σε ιδιαίτερα κακή κατάσταση, την ώρα που οι έρευνες γύρω από την υπόθεση συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς. Πρόκειται για τρία παιδιά ηλικίας 8, 6 ετών και μόλις 8 μηνών, τα οποία μεταφέρθηκαν άμεσα στο νοσοκομείο με εντολή εισαγγελέως ανηλίκων, προκειμένου τους παρασχεθεί προστασία, ιατρική φροντίδα και ψυχολογική υποστήριξη. Ποινή φυλάκισης 15 μηνών με αναστολή, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως, επέβαλε το αυτόφορο μονομελές πλημμυροδικείου Χανίων στο 47χρονο πατέρα, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος του 16χρονου παιδιού του, που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, έπειτα από καταγγελία της συζύγου του που κινητοποίησε τις αρχές και οδήγησε στη σύλληψή του. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για απλή σωματική βλάβη, αναγνωρίζοντας του το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας. Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, καθώς σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα των αρχών και την ιατροδικαστική διερεύνηση, δεν προκύπτουν ενδείξεις που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια, αλλά σε αυτοχειρία διαβρόχου. Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα του ιατροδικαστικού πορίσματος, η υπόθεση είχε απασχολήσει έντονα τις αρχές μετά τον εντοπισμό της ορού του σε αγροτική περιοχή του Αποκόρωνα Χανίων, με τις έρευνες να καταλήγουν τελικά στην ταυτοποίησή του, ενώ από την πρώτη στιγμή εξετάστηκαν όλα τα ενδεχόμενα γύρω από την εξαφάνιση και τον θάνατό του. Αναρτήθηκαν οι οριστικοί γυναίκες δικαιούχων, ωφελουμένων και αποκλειωμένων του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περίοδου 2026-2027 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης στον ιστότοπό της. Το πρόγραμμα, που αφορά σε 300.000 επιταγές με προϋπολογισμό 50 εκατομμύρια ευρώ, θα ξεκινήσει στις 23 Μαΐου και θα έχει διάρκεια 13 μηνών με ημερομηνία λήξης στις 22 Ιουνίου 2027. Νεφώσεις και κατατόπους ασθενείς βροχοπτώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βορείς διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 17 και 22 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 23 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Σάββατο 23 Μαΐου 2026.
2: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
3: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
2: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
3: Smart Stores στο Πέραμα.
2: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
3: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
2: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
3: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια. καρφωματάκια, θήκες, αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα, αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
2: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340 20520.
3: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
2: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
4: Ο επαγγελματισμός,
5: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
4: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
5: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
4: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων,
5: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
6: Σας ενημερώνουμε ότι το κατάστημά μας είναι εγκεκριμένος προμηθευτής του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και διαθέτουμε πιστοποιημένες αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύμφωνες. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε μας.
4: Καλαϊτζάκης στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340 22 181.
5: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.

0: Galos FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refimno Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
1: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
0: Κρατήριο υγρών καυσίμων Refimno Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
1: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χονδρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοπίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
2: Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις, ΩΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και Πέραμα Ρεθύμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Αγροαναπτυξιακή.
3: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οικιακά είδη, τοπικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και πάντα τις καλύτερες προσφορές της αγοράς.
1: Παγωτό Κρικρί οικογενειακό 3 λίτρων 8,45. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops 330 γραμμαρίων 2,99. Γύρος Κρέτα Farms εν Ελλάδη χοιρινό σηκωτόπουλο 5,18. Κέτσαπ Hellmann's 2,64. Μπύρα Fix κουτί άνευ συσκευασία 5-1 δώρο 3,31.
3: Σούπερμάρκετ Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-22029. Μια στάση στο Σπανουδάκι και τα έχεις όλα.
4: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
5: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
4: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
5: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
4: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
3: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
4: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
3: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
1: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 που αναμένεται να ανοίξει το Μάιο με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
3: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
4: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
1: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Προσφορές. Γραβιέρα Ένωσης 12,90 το κιλό. Νέσκαφε Κλασίκ 200 γραμμαρίων 5,95. Μακαρόνια Στέλλα 73 λεπτά. Μπύρα Φίξ κουτί 500 ml η τετράδα 3,80. Παγωτό Φίνο διάφορες γεύσεις 2 λίτρων 3,90. Σκόνη πλυντηρίου Σκι 50 μεζούρων ή υγρό 52 μεζούρων 7,90. Γάλα Νονού Φάμιλι 1,5 λίτρου 2,48. Ψωμί Τόστ Παπαδοπούλου 700 γραμμαρίων 1,25. Ντομάτες 1,59 το κιλό. Βακαλάος ψαλμυρισμένος Γιαννενάκη 4,70 το κιλό. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 9.

0: στο αυτόφορο μονομελές πλημμυροδικείου Ηρακλείου δικάζεται σήμερα ο 43χρονος κατηγορούμενος που είχε τεθεί στο μικροσκόπιο της δικαστικής έρευνας για την υπόθεση που αφορά εκτεταμένο κύκλωμα στην Κρήτη. Η εισαγγελική αρχή προχώρησε χθες Παρασκευή σε διαχωρισμό της δικογραφίας του από το υπόλοιπο σκέλος της υπόθεσης, με αποτέλεσμα η διαδικασία να σπάσει και ο ίδιος να δικαστεί άμεσα στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει μεταξύ άλλων κατηγορία που σχετίζεται με απάτη μέσω του ΠΚΠ. Την ίδια ώρα το βάρος της δικαστικής έρευνας εντοπίζεται πλέον στους υπόλοιπους εμπλεκόμενους, καθώς 12 από τους συνολικά 16 κατηγορούμενους αναμένεται να περάσουν την πόρτα της ανακρίτριας την ερχόμενη Τρίτη και Τετάρτη, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις πράξεις που τους αποδίδονται. Προφυλακιστή ακρίθηκαν τα δύο αδέλφια που κατηγορούνται για την υπόθεση φερόμενης εγκληματικής δράσης σε Αμάρι και Βορίζια, ενώ έκρεμε η απολογία του 43χρονου θείου τους, ο οποίος νοσηλεύεται μετά από αδιαθεσία. Σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου το τρίχρονο κοριτσάκι που μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Χανίων με βαριές κακώσεις στο σώμα και στο κεφάλι, με την υπόθεση να έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση και ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε. Οι γιατροί που το παρέλαβαν προχώρησαν άμεσα σε διασωλήνωση, καθώς διαπιστώθηκε σοβαρή εγκεφαλική κάκωση, γεγονός που οδήγησε στην επίγουση μεταφορά του στο Ηράκλειο. Σε χώρο προστασίας και φροντίδας μετατράπηκε το νοσοκομείο Χανίων για τα τρία αδελφάκια της τρίχρονης που νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, καθώς τα παιδιά εντοπίστηκαν από αστυνομικούς σε χωράφι και σύμφωνα με πληροφορίες σε ιδιαίτερα κακή κατάσταση, την ώρα που οι έρευνες γύρω από την υπόθεση συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς. Πρόκειται για τρία παιδιά ηλικίας 8, 6 ετών και μόλις 8 μηνών, τα οποία μεταφέρθηκαν άμεσα στο νοσοκομείο με εντολή εισαγγελέως ανηλίκων, προκειμένου τους παρασχεθεί προστασία, ιατρική φροντίδα και ψυχολογική υποστήριξη. Την φυλάκιση 15 μηνών με αναστολή μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως επέβαλε το αυτόφορο μονομελές πλημμυροδικείου Χανίων στο 47χρονο πατέρα, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος του 16χρονου παιδιού του, που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, έπειτα από καταγγελία της συζύγου του που κινητοποίησε τις αρχές και οδήγησε στη σύλληψή του. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για απλή σωματική βλάβη, αναγνωρίζοντας του το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας. Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, καθώς σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα των αρχών και την ιατροδικαστική διερεύνηση, δεν προκύπτουν ενδείξεις που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια, αλλά σε αυτοχειρία διαβρόχου. Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα του ιατροδικαστικού πορίσματος, η υπόθεση είχε απασχολήσει έντονα τις αρχές μετά τον εντοπισμό της ορού του σε αγροτική περιοχή του Αποκόρωνα Χανίων, με τις έρευνες να καταλήγουν τελικά στην ταυτοποίησή του, ενώ από την πρώτη στιγμή εξετάστηκαν όλα τα ενδεχόμενα γύρω από την εξαφάνιση και τον θάνατό του. Αναρτήθηκαν οι οριστικοί γυναίκες δικαιούχων, ωφελουμένων και αποκλειωμένων του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περίοδου 2026-2027 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης στον ιστότοπό της. Το πρόγραμμα, που αφορά σε 300.000 επιταγές με προϋπολογισμό 50 εκατομμύρια ευρώ, θα ξεκινήσει στις 23 Μαΐου και θα έχει διάρκεια 13 μηνών με ημερομηνία λήξης στις 22 Ιουνίου 2027. Νεφώσεις και κατά τόπους ασθενείς βροχοπτώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βορείς διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 17 και 22 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 23 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλο FM 88,6. Σήμερα Σάββατο 23 Μαΐου 2026.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 2-10-74-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
3: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χονδρική ή λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
2: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
3: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολύσεις.

0: 0220-030.
1: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
2: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
3: Σύνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
2: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα, καθημερινά, από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
3: Σύνκα Χαριτάκης, μέλος των σούπερ μάρκετ Σύνκα.
2: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
3: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
2: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
3: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
2: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.
4: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
5: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
4: Άσε που όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
5: Κατάλαβα, θες κούρεμα.
4: Ορίστε,
5: Άρης φίλε μου. Άρης, κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
6: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
5: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, να αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλης Κουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
5: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
4: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
5: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
4: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
6: Τώρα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
7: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι, σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη, στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Ελίτ, φρυγανιές οικογενειακές και κρίς-κρίς σελέξιον ψωμί για τόστ, σε σούπερ τιμές. Johnny Walker 700ml, 17,80. Τεσόρι, μαλακτικά, 38 μεζούρες, 3,49. Le Petit Marseillais και Johnson's Baby, σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές, στο kritikos.pavlesm.gr.
6: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, αυτοκίνητο, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
8: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Viacom και άλλα. Travelotopos, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
2: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
9: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
2: Δοκίμασε λαχταριστά snacks, σφολιάτες και πεντανόστιμα sandwich.
9: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
2: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε ένα τζιμάς.
9: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
10: Είσαι από 5 έως 17 ετών και έχεις ταλέντο, τότε αυτή είναι η στιγμή σου. Το Μιλοπόταμος Talent Show, μετά την επιτυχία της περσινής χρονιάς, με συμμετοχές από όλη την Κρήτη, επιστρέφει δυναμικά. Τραγούδι, χορός, θέατρο, μαγεία, ό,τι αγαπάς μπορεί να γίνει η μεγάλη σου ευκαιρία. Μπες τώρα στο milopotamostalentshow.gr και δήλωσε συμμετοχή. Ακολούθησέ μας στα social, Facebook Milopotamos Talent Show, Instagram Talents of Creta. Οι συμμετοχές ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται στο τέλος Ιουνίου. Η σκηνή σε περιμένει. Φέτος η διοργάνωση στηρίζει το έργο του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 10. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Στο αυτόφορο μονομελές πλημμυροδικείου Ηρακλείου δικάζεται σήμερα ο 43χρονος κατηγορούμενος που είχε τεθεί στο μικροσκόπιο της δικαστικής έρευνας για την υπόθεση που αφορά εκτεταμένο κύκλωμα στην Κρήτη. Η εισαγγελική αρχή προχώρησε χθες Παρασκευή σε διαχωρισμό της δικογραφίας του από το υπόλοιπο σκέλος της υπόθεσης, με αποτέλεσμα η διαδικασία να σπάσει και ο ίδιος να δικαστεί άμεσα στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει μεταξύ άλλων κατηγορία που σχετίζεται με απάτη μέσω του ΠΚΠ. Την ίδια ώρα το βάρος της δικαστικής έρευνας εντοπίζεται πλέον στους υπόλοιπους εμπλεκόμενους, καθώς 12 από τους συνολικά 16 κατηγορούμενους αναμένεται να περάσουν την πόρτα της ανακρίτριας την ερχόμενη Τρίτη και Τετάρτη, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις πράξεις που τους αποδίδονται. Προφυλακιστεί ακρίθηκαν τα δύο αδέλφια που κατηγορούνται για την υπόθεση φερόμενης εγκληματικής δράσης σε αμάρι και βορίζια, ενώ έκρεμε η απολογία του 43χρονου θείου τους, ο οποίος νοσηλεύεται μετά από αδιαθεσία. Σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στην ΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου το τρίχρονο κοριτσάκι που μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Χανίων με βαριές κακώσεις στο σώμα και στο κεφάλι, με την υπόθεση να έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση και ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε. Οι γιατροί που το παρέλαβαν προχώρησαν άμεσα σε διασωλήνωση, καθώς διαπιστώθηκε σοβαρή εγκεφαλική κάκωση, γεγονός που οδήγησε στην επίγουση μεταφορά του στο Ηράκλειο. Σε χώρο προστασίας και φροντίδας μετατράπηκε το νοσοκομείο Χανίων για τα τρία αδελφάκια της τρίχρονης που νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, καθώς τα παιδιά εντοπίστηκαν από αστυνομικούς σε χωράφι και σύμφωνα με πληροφορίες σε ιδιαίτερα κακή κατάσταση, την ώρα που οι έρευνες γύρω από την υπόθεση συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς. Πρόκειται για τρία παιδιά ηλικίας 8, 6 ετών και μόλις 8 μηνών, τα οποία μεταφέρθηκαν άμεσα στο νοσοκομείο με εντολή εισαγγελέως ανηλίκων, προκειμένου τους παρασχεθεί προστασία, ιατρική φροντίδα και ψυχολογική υποστήριξη. Ποινή φυλάκισης 15 μηνών με αναστολή μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως επέβαλε το αυτόφορο μονομερές πλημμυροδικείου Χανίων στο 47χρονο πατέρα, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος του 16χρονου παιδιού του, που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, έπειτα από καταγγελία της συζύγου του που κινητοποίησε τις αρχές και οδήγησε στη σύλληψή του. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για απλή σωματική βλάβη, αναγνωρίζοντας του το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας. Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, καθώς σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα των αρχών και την ιατροδικαστική διερεύνηση, δεν προκύπτουν ενδείξεις που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια, αλλά σε αυτοχειρία διαβρόγχου. Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα του ιατροδικαστικού πορίσματος, η υπόθεση είχε απασχολήσει έντονα τις αρχές μετά τον εντοπισμό της ορού του σε αγροτική περιοχή του Αποκόρωνα Χανίων, με τις έρευνες να καταλήγουν τελικά στην ταυτοποίησή του, ενώ από την πρώτη στιγμή εξετάστηκαν όλα τα ενδεχόμενα γύρω από την εξαφάνιση και τον θάνατό του. Αναρτήθηκαν οι οριστικοί γυναίκες δικαιούχων, ωφελουμένων και αποκλειωμένων του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περίοδου 2026-2027 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης στον ιστότοπό της. Το πρόγραμμα, που αφορά σε 300.000 επιταγές με προϋπολογισμό 50 εκατομμύρια ευρώ, θα ξεκινήσει στις 23 Μαΐου και θα έχει διάρκεια 13 μηνών με ημερομηνία λήξης στις 22 Ιουνίου 2027. Νεφώσεις και κατά τόπους ασθενείς βροχοπτώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βορείς διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 17 και 22 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 23 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Σάββατο 23 Μαΐου 2026. Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
2: Επιγραφές Βουκάλης.

0: εικόνας σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
1: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
2: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Yota Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
3: Αντιπρόσωπος νομού Ρεθύμνου, Αλυγιζάκης ΑΕ. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά.
4: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτήμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
5: Αγροτικός συνεταιρισμός Μιλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
4: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
5: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
4: Αγροτικός συνεταιρισμός Μιλοποτάμου.
5: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
4: Τηλεφωνώ 28340 20 737.

0: της αγαπώ.
1: You're my lover.
2: Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
3: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
4: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
3: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
4: Smart Stores στο Πέραμα.
3: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
4: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
3: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
4: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα, αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
3: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20-520.
4: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
3: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
5: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Τώρα ενεργό νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επενδυτικά σχέδια από 30 έως 300.000 ευρώ με επιδότηση έως 60%. Αφορά επιχειρήσεις όπως φούρνους, τυροκομεία, ελαιουργία, ξυλουργία, συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία και καταλήμματα, χονδρικό εμπόριο, επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, καθώς και ποτοπίες. Επενδύστε σε εξοπλισμό, μηχανήματα και αναβάθμιση της επιχείρησής σας. Ενημερωθείτε τώρα. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Αναμένονται και προγράμματα Leader.
6: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
7: Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχός σας στην ανάπτυξη. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτατα. Επιδοτήσεις ΩΣΔΕ, Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή. Θα μας βρείτε σε Ηράκλειο, Μύρες, Άγιο Νικόλαο, Σιτία, Ιεράπετρα και πέρα Μαρεθύμνου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.agroanaptyxiaki.gr. Τηλέφωνα 2810-237-797 και 2843-020-619. Ακροαναπτυξιακή.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Στο αυτόφορο μονομελές πλημμυροδικείο Ηρακλείου δικάζεται σήμερα ο 43χρονος κατηγορούμενος που είχε τεθεί στο μικροσκόπιο της δικαστικής έρευνας για την υπόθεση που αφορά εκτεταμένο κύκλωμα στην Κρήτη. Η εισαγγελική αρχή προχώρησε χθες Παρασκευή σε διαχωρισμό της δικογραφίας του από το υπόλοιπο σκέλος της υπόθεσης, με αποτέλεσμα η διαδικασία να σπάσει και ο ίδιος να δικαστεί άμεσα στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει μεταξύ άλλων κατηγορία που σχετίζεται με απάτη μέσω του ΠΚΠ. Την ίδια ώρα το βάρος της δικαστικής έρευνας εντοπίζεται πλέον στους υπόλοιπους εμπλεκόμενους, καθώς 12 από τους συνολικά 16 κατηγορούμενους αναμένεται να περάσουν την πόρτα της ανακρίτριας την ερχόμενη Τρίτη και Τετάρτη, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις πράξεις που τους αποδίδονται. Προφυλακιστή ακρίθηκαν τα δύο αδέλφια που κατηγορούνται για την υπόθεση φερόμενης εγκληματικής δράσης σε αμάρ και βορίζια, ενώ έκρεμε η απολογία του 43χρονου θείου τους, ο οποίος νοσηλεύεται μετά από αδιαθεσία. Σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στην ΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου το τρίχρονο κοριτσάκι που μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Χανίων με βαριές κακώσεις στο σώμα και στο κεφάλι, με την υπόθεση να έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση και ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε. Οι γιατροί που το παρέλαβαν προχώρησαν άμεσα σε διασωλήνωση, καθώς διαπιστώθηκε σοβαρή εγκεφαλική κάκωση, γεγονός που οδήγησε στην επίγουση μεταφορά του στο Ηράκλειο. Σε χώρο προστασίας και φροντίδας μετατράπηκε το νοσοκομείο Χανίων για τα τρία αδελφάκια της τρίχρονης που νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, καθώς τα παιδιά εντοπίστηκαν από αστυνομικούς σε χωράφι και σύμφωνα με πληροφορίες σε ιδιαίτερα κακή κατάσταση, την ώρα που οι έρευνες γύρω από την υπόθεση συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς. Πρόκειται για τρία παιδιά ηλικίας 8-6 ετών και μόλις 8 μηνών, τα οποία μεταφέρθηκαν άμεσα στο νοσοκομείο με εντολή εισαγγελέως ανηλίκων, προκειμένου τους παρασχεθεί προστασία, ιατρική φροντίδα και ψυχολογική υποστήριξη. Ποινή φυλάκισης 15 μηνών με αναστολή μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως επέβαλε το αυτόφορο μονομερές πλημμυροδικείο Χανίων στο 47χρονο πατέρα, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος του 16χρονου παιδιού του, που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, έπειτα από καταγγελία της συζύγου του που κινητοποίησε τις αρχές και οδήγησε στη σύλληψή του. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για απλή σωματική βλάβη, αναγνωρίζοντας του το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας. Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, καθώς σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα των αρχών και την ιατροδικαστική διερεύνηση, δεν προκύπτουν ενδείξεις που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια, αλλά σε αυτοχειρία διαβρόχου. Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα του ιατροδικαστικού πορίσματος, η υπόθεση είχε απασχολήσει έντονα τις αρχές μετά τον εντοπισμό της ορού του σε αγροτική περιοχή του Αποκόρωνα Χανίων, με τις έρευνες να καταλήγουν τελικά στην ταυτοποίησή του, ενώ από την πρώτη στιγμή εξετάστηκαν όλα τα ενδεχόμενα γύρω από την εξαφάνιση και τον θάνατό του. Αναρτήθηκαν οι οριστικοί γυναίκες δικαιούχων, ωφελουμένων και αποκλειωμένων του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περίοδου 2026-2027 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης στον ιστότοπό της. Το πρόγραμμα, που αφορά σε 300.000 επιταγές με προϋπολογισμό 50 εκατομμύρια ευρώ, θα ξεκινήσει στις 23 Μαΐου και θα έχει διάρκεια 13 μηνών με ημερομηνία λήξης στις 22 Ιουνίου 2027. Νεφώσεις και κατατόπους ασθενείς βροχοπτώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βορείς διευθύνσεις έως 3 μπαφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 17 και 22 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 23 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορείς δυτικές διευθύνσεις έως 3 μπαφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Σάββατο 23 Μαΐου 2026.
1: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
0: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρέθυμνο Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
2: Όταν η κάθε μέρα είναι γεμάτη υποχρεώσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ δίπλα σου που μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα και γρήγορα.
3: Σίνκα Χαριτάκης. Με μεγάλη ποικιλία και υψηλή ποιότητα προϊόντων, φροντίζουμε να βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι.
2: Σε μας θα βρεις και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεγμένα ένα προς ένα, αλλά και ζεστό, αφράτο ψωμί και λαχταριστά αρτοσκευάσματα καθημερινά από τους φούρνους Κάρου, Δαμαβόλου και Βοσάκου.
3: Σίνκα Χαριτάκης. Μέλος των σούπερ μάρκετ Σίνκα.
2: Μάρκος Χαριτάκης και Ελευθερία Νύκταρη Ντελή.
3: Στο Μελιδόνι, απέναντι από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
2: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
3: Τηλέφωνο 28-340-20-483.
2: Η ποιότητα που θέλεις δίπλα σου κάθε μέρα.
4: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
5: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
4: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
5: Κατάλαβα, θες κούρεμα.
4: Ορίστε,
5: Άρης φίλε μου. Άρης, κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
6: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340 23 660.
5: Ανδρικές και παιδικές

Σκάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου. Η ώρα είναι μία. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Στο αυτόφορο μονομελές πλημμυροδικείου Ηρακλείου δικάζεται σήμερα ο 43χρονος κατηγορούμενος που είχε τεθεί στο μικροσκόπιο της δικαστικής έρευνας για την υπόθεση που αφορά εκτεταμένο κύκλωμα στην Κρήτη. Η εισαγγελική αρχή προχώρησε χθες Παρασκευή σε διαχωρισμό της δικογραφίας του από το υπόλοιπο σκέλος της υπόθεσης, με αποτέλεσμα η διαδικασία να σπάσει και ο ίδιος να δικαστεί άμεσα στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει μεταξύ άλλων κατηγορία που σχετίζεται με απάτη μέσω του ΠΚΠΕ. Την ίδια ώρα το βάρος της δικαστικής έρευνας εντοπίζεται πλέον στους υπόλοιπους εμπλεκόμενους, καθώς 12 από τους συνολικά 16 κατηγορούμενους αναμένεται να περάσουν την πόρτα της ανακρίτριας την ερχόμενη Τρίτη και Τετάρτη, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις πράξεις που τους αποδίδονται. Προφυλακιστή ακρίθηκαν τα δύο αδέλφια που κατηγορούνται για την υπόθεση φερόμενης εγκληματικής δράσης σε αμάρι και βορίζια, ενώ έκρεμε η απολογία του 43χρονου θείου τους, ο οποίος νοσηλεύεται μετά από αδιαθεσία. Σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου το τρίχρονο κοριτσάκι που μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Χανίων με βαριές κακώσεις στο σώμα και στο κεφάλι, με την υπόθεση να έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση και ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε. Οι γιατροί που το παρέλαβαν προχώρησαν άμεσα σε διασωλήνωση, καθώς διαπιστώθηκε σοβαρή εγκεφαλική κάκωση, γεγονός που οδήγησε στην επίγουση μεταφορά του στο Ηράκλειο. Σε χώρο προστασίας και φροντίδας μετατράπηκε το νοσοκομείο Χανίων για τα τρία αδελφάκια της τρίχρονης που νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, καθώς τα παιδιά εντοπίστηκαν από αστυνομικούς σε χωράφι και σύμφωνα με πληροφορίες σε ιδιαίτερα κακή κατάσταση, την ώρα που οι έρευνες γύρω από την υπόθεση συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς. Πρόκειται για τρία παιδιά ηλικίας 8, 6 ετών και μόλις 8 μηνών, τα οποία μεταφέρθηκαν άμεσα στο νοσοκομείο με εντολή εισαγγελέως ανηλίκων, προκειμένου τους παρασχεθεί προστασία, ιατρική φροντίδα και ψυχολογική υποστήριξη. Ποινή φυλάκισης 15 μηνών με αναστολή μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως επέβαλε το αυτόφορο μονομελές πλημμυροδικείου Χανίων στο 47χρονο πατέρα, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος του 16χρονου παιδιού του, που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, έπειτα από καταγγελία της συζύγου του που κινητοποίησε τις αρχές και οδήγησε στη σύλληψή του. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για απλή σωματική βλάβη, αναγνωρίζοντας του το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας. Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, καθώς σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα των αρχών και την ιατροδικαστική διερεύνηση, δεν προκύπτουν ενδείξεις που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια, αλλά σε αυτοχειρία διαβρόγχου. Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα του ιατροδικαστικού πορίσματος, η υπόθεση είχε απασχολήσει έντονα τις αρχές μετά τον εντοπισμό της ορού του σε αγροτική περιοχή του Αποκόρωνα Χανίων, με τις έρευνες να καταλήγουν τελικά στην ταυτοποίησή του, ενώ από την πρώτη στιγμή εξετάστηκαν όλα τα ενδεχόμενα γύρω από την εξαφάνιση και τον θάνατό του. Αναρτήθηκαν οι οριστικοί γυναίκες δικαιούχων, ωφελουμένων και αποκλειωμένων του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περίοδου 2026-2027 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης στον ιστότοπό της. Το πρόγραμμα, που αφορά σε 300.000 επιταγές με προϋπολογισμό 50 εκατομμύρια ευρώ, θα ξεκινήσει στις 23 Μαΐου και θα έχει διάρκεια 13 μηνών με ημερομηνία λήξης στις 22 Ιουνίου 2027. Νεφώσεις και κατατόπους ασθενείς βροχοπτώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνεύμα από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 17 και 22 βαθμών Κελσίου. Αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 23 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες δυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Σάββατο 23 Μαΐου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Zark.
1: Talos FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
2: Η ώρα είναι 3. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Στο αυτόφορο μονομελές πλημμυροδικείο Ηρακλείου δικάζεται σήμερα ο 43χρονος κατηγορούμενος που είχε τεθεί στο μικροσκόπιο της δικαστικής έρευνας για την υπόθεση που αφορά εκτεταμένο κύκλωμα στην Κρήτη. Η εισαγγελική αρχή προχώρησε χθες Παρασκευή σε διαχωρισμό της δικογραφίας του από το υπόλοιπο σκέλος της υπόθεσης, με αποτέλεσμα η διαδικασία να σπάσει και ο ίδιος να δικαστεί άμεσα στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει μεταξύ άλλων κατηγορία που σχετίζεται με απάτη μέσω του ΠΚΠΕ. Την ίδια ώρα το βάρος της δικαστικής έρευνας εντοπίζεται πλέον στους υπόλοιπους εμπλεκόμενους, καθώς 12 από τους συνολικά 16 κατηγορούμενους αναμένεται να περάσουν την πόρτα της ανακρίτριας την ερχόμενη Τρίτη και Τετάρτη, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις πράξεις που τους αποδίδονται. Προφυλακιστή ακρίθηκαν τα δύο αδέλφια που κατηγορούνται για την υπόθεση φερόμενης εγκληματικής δράσης σε Αμάρ και Βορίζια, ενώ έκρεμε η απολογία του 43χρονου θείου τους, ο οποίος νοσηλεύεται μετά από αδιαθεσία. Σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου το τρίχρονο κοριτσάκι που μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Χανίων με βαριές κακώσεις στο σώμα και στο κεφάλι, με την υπόθεση να έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση και ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε. Οι γιατροί που το παρέλαβαν προχώρησαν άμεσα σε διασωλήνωση, καθώς διαπιστώθηκε σοβαρή εγκεφαλική κάκωση, γεγονός που οδήγησε στην επίγουση μεταφορά του στο Ηράκλειο. Σε χώρο προστασίας και φροντίδας μετατράπηκε το νοσοκομείο Χανίων για τα τρία αδελφάκια της τρίχρονης που νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, καθώς τα παιδιά εντοπίστηκαν από αστυνομικούς σε χωράφι και σύμφωνα με πληροφορίες σε ιδιαίτερα κακή κατάσταση, την ώρα που οι έρευνες γύρω από την υπόθεση συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς. Πρόκειται για τρία παιδιά ηλικίας 8-6 ετών και μόλις 8 μηνών, τα οποία μεταφέρθηκαν άμεσα στο νοσοκομείο με εντολή εισαγγελέως ανηλίκων, προκειμένου τους παρασχεθεί προστασία, ιατρική φροντίδα και ψυχολογική υποστήριξη. Ποινή φυλάκισης 15 μηνών με αναστολή, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως, επέβαλε το αυτόφορο μονομερές πλημμυροδικείο Χανίων στο 47χρονο πατέρα, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος του 16χρονου παιδιού του, που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, έπειτα από καταγγελία της συζύγου του που κινητοποίησε τις αρχές και οδήγησε στη σύλληψή του. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για απλή σωματική βλάβη, αναγνωρίζοντας του το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας. Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, καθώς σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα των αρχών και την ιατροδικαστική διερεύνηση, δεν προκύπτουν ενδείξεις που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια, αλλά σε αυτοχειρία διαβρόχου. Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα του ιατροδικαστικού πορίσματος, η υπόθεση είχε απασχολήσει έντονα τις αρχές μετά τον εντοπισμό της ορού του σε αγροτική περιοχή του Αποκόρωνα Χανίων, με τις έρευνες να καταλήγουν τελικά στην ταυτοποίησή του, ενώ από την πρώτη στιγμή εξετάστηκαν όλα τα ενδεχόμενα γύρω από την εξαφάνιση και τον θάνατό του. Αναρτήθηκαν οι οριστικοί γυναίκες δικαιούχων, ωφελουμένων και αποκλειωμένων του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περίοδου 2026-2027 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης στον ιστότοπό της. Το πρόγραμμα, που αφορά σε 300.000 επιταγές με προϋπολογισμό 50 εκατομμύρια ευρώ, θα ξεκινήσει στις 23 Μαΐου και θα έχει διάρκεια 13 μηνών με ημερομηνία λήξης στις 22 Ιουνίου 2027. Νεφώσεις και κατατόπους ασθενείς βροχοπτώσεις σημειώνει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βορείς διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνει.